πάρχει και ουσιαχά καπάρ καβάτσι παντουλούχε μπαραγιά μαντζαούσι τεπούγαν αγκάν σιλτέαν γρήν σιλί ουμαράν πάε σιλί ρασάνταν σαλάσι μπνερκέν πόεκέν σιλί τσάγαν Kadar akang ti popoloto tadi nak ker ambak hampura ieu.

Αδειά. Τελείωσε. Βουάτι καμάν σώτσα μουστικά ακάν τυπαού να γάν παγκύρ. Βουράχι σαν ζαζάκι. Σελτάς καμού αγγί. Τελκαούαν. Να τζάσω τε γυλά τα δημαρακάρια. Yang akan sadaya daya. Aduh, Rai. Apun tengwe akan